0: Άγου νεόκουα του, ο καϊπέ του κου, πάτερ Έλληνε.
1: Ο κοκόρε και τα ολό, ο φαΐ τα μάι, με άλλο, με λόγω μαζίε, μα όνει όνει.
0: Κατά, κατά, κάμα τα φόβο που πάγω, καγή φιγελία. Μα όε, φαντόκα, είναι το ταξί, είναι η εκεί.
1: Ο κοκόρε και τα ολό, ο φαΐ τα μάι, με άλλο, με λόγω μαζίε, μα όνει όνει.
0: Δεν το κάνει μόνο, φόλο φόλο ακόμα, έκανε, θα έγινε τι ετίο.
1: Με άλλο πέμε λαουμάριε μα όνι όνι. Αμήν. Σάμε βάλουμε φούλου μάφα. Τεου φοκαφανόγο κυχελέο οι έικοι οτουα. Εα κοϊχά εμέα οκουτοκάμα κυαί. Κοϊλέο ογουρέα κυχεμερίνο. Κοϊμερίνο μα είναι κακάι. Κοϊνε τοκονί ο κουόφι κυα τέκνα οκτώλο. Ko fetauraki ai mesi pe moi faitonunga te fa o fua e faitotonu moi merino. Ko e faitonunga ko hake mei he ponua kai hangahifo e faitotonu mei he rangi. Ko e kitere ngauhi ki tautolu ki tautumarie mo faka fua mai hotau kere kere honaunga hi toukai. Koe faitotonu e laka mua mua ia teia, kai mui mui atu ai merino. Ie hua faita mai, moi alo, pea moi laumarie, ma oni oni. Amen. Kokore ke to mai pe mua ae kospeeri, ko teu mai he siasi ma ki tautolo ke ahatapu koini na hongofulu ma, on hongofulu ma hiva. Εγώ το όμα ία με κοσπέρι μάτιου, βαϊκαφά, με σιουουά και τόλτο. Πεχόνο φαγαρέα είναι. Πεχάνα, εσύ σου φεκάου φάτο οτό είναι καουάκο. Και να ουχέκα βάκα ο μουμουά και καουβάι ετάχα. Κανέ του κουάνγε αεκακαί και να ουό. Πεχίλι ετούκου εσύ σου αεκακαί και μάτουκου. Pene aluhake toko taha peke funga mo unga o whaiai e ne lot pea po uri hifo ko se su toko taha peo ku iloa he potu koia. Na e se unga ia ku mama o atua e waka he loto ano pea ku tō kai e matangi o lie li aki e waka he peau. Ko e waha ia o e tua po mo e hengi hengi. Pe toki aluatu o sesu ke kauako haere e pukahi vai. Pe koe nau sio peke sesu ku nau okulaka tu he pukahi vai. Pe mou kau fuua hona uloto. Pe nau kaikaila mo mana vahe koe faahi kehe. Kae fekau mai e sesu mounonga. Ko au sesu, oua e mana vahe. Pēnei peheange e pita eiki ka pau ko koe mo oni, pe ka whekau mai ke uraka atu ki a te koe he pukahi wai. Pea pehe mai e sesu, laka mai. Pea hipo atu a pita o kamata laka atu ki a sesu he pukahi wai, ka koe ne tokanga a pita ki he marohi a matangi, o ne mana vahe ai o kamata ngoto. Pea karanga atu ki a sesu eike e ala mai o tokoni. Pe toki ala tu lewa se su o puhake ia, pene peange e pita. E pea toki ala tu a se su o puhake ia, pene peange e pita. Koe haa ku vai vai pehe ai ho tui, koe haa e vei vei ua ko ia. Pea huai e kaua koe ne heka peki he wakara, moi kaa lolo e matangi o to. Pea huae e kawako ke sesu.

πάτε. Είναι μπερκόλε, είπε, μα κοφέρω μάλι, είπε, μου φορμανά τρε, κοιτάω τόλ, κοιτάω πανά του, είπε, κοιτάω λότο, ο φεκίνα μου φάφετα, τα ήμινα η γένεια, μου έφερα μάλι, όμοι μου κοιτάω τόλ, είναι ούς φιλανή, και όμοι τότε κοέν, και να τα πέ, να ούε να νεφάει, πέ μου, κοίτα και ένα γάου ένα εφαΐ λίγο ένα χιτόχ πέρα ένα χι κολό ασιασία φαπούλη καλύτερα τόλκο να εφαγα Πριτάνια πέρα ένα χιλιακέ για να εφαγα πατέλε αε φαινομαρή κοιά λίγο μου καλύτερα τόλ πέρα κάτι κοιά πέ κάτι κοιά κοιά προγράμμα κοένι κάνει αφού ο Ατεαρόα και φάιχα σε όφι αι φορφόλα κοία ο Εσάπατε πια φαφιφία πέρα που είναι με μπέ πάντελε να είναι η ομαουγά η καουγάμε πέρα τα κυπέ και λάβει πήγια και λαουγινό να κακή να φουγωβάκα να το εκατολικά κακό εφουγωβάκα ο Εκαριστιανή μου μαχω είναι φορφόλα ο φαφαία η Ταλανόα και είναι φορφόλα μο Μάρια είχε γνωβέτε και μαϊκοία ο Φορφολάνε και αχωνία και σάπατε αεφεκούμι κοία η Λαϊσιά και ο Τουα χάουε μάλοχη χάουε αφά χάουε αφή κανά το κι ήλο η Λαϊσιά ο Τουα εκεί φανφάν να μάγω φαμανά τα πήγα κοιτάω τον. Κολλιά του είχε τα ουχή λάει, καουκέ.